0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Love.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Ζήτης. Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: κι εσύ, από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
2: Πάλι κόλλησες τον επικοινωνία.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music. Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχία.
0: 89,1.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώς.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
3: Έφυγα από το σπίτι μου με μέρα με μπελάδες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτηγό με ξύλα φορτωμένο, μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό.

0: μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δεν σε αφορά τι παρέσκανω, κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
2: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: στους 89,1.
1: Θα πιω για πρώτη μου φορά, είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις ηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
5: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γάτια και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
6: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
6: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενηδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
3: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
7: Επικοινωνία FM 89,1.
8: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

0: αν υπάρχει παράδεισο.
1: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνα. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραυρίση Ισθμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
2: Τι να αγαπά στη φύση. Βάζει και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλε, κολοκυθάκια, πιπεριές και τα λοιπά. Ε, τον θέλει τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλει τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12. Στο Λουτράκι, στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 2741-081-155 και 6977-31-3919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
10: ναι.
9: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
10: Και μπύρες.
9: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
10: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
9: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
11: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
0: Φοβερή επικοινωνία.
11: Κάνω
1: 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.

κάνα μ' αβες. Να κέλα η ωραία κερέ. Μα κάμα του μόνο εμέ. Κάνα μ' αβες. Κάνα μ' αβες.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: 31 Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη πύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι, η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Θοδωρής Δούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Ότο Σπα, περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα, βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα, καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα, σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.
2: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
3: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
2: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
3: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
2: Και τα πουλιά μαζί.
3: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
2: Ναι, τα γλυκούλια μου.
3: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
3: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
2: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
3: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
2: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
3: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
2: Τηλέφωνο 2741-600-870.
3: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
1: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε θέλεις?
5: Τι έγινε πάλι?
4: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
4: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
5: Είπα μην αγχώνεσαι.
6: Γιάννης και Τζέμα εγγύηση.
4: Ουφ, επιτέλους.
7: Τζέμα.
4: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα, τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Επικοινωνία σημαίνει
9: επαφή.
7: Contact, contact.
9: Αγάπη.
8: Love, love.
9: Μουσική.
7: Music.
9: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
10: Τη μουσική που αγαπάς.
7: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο, μου ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζω εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Σκότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Πρωτότυπος.
1: Έξυπνος.
0: Νεανικός. Διαχρονικός. Επικοινωνία FM 89.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της. Και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία. Και το σπίτι είναι κρύο. Και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω. Αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201. Και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγη με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ, χαλαρώστε στην άνετη αίθουσα αναμονής μας, απολαμβάνοντας τον καφέ ή τον χυμό σας. Επισκεφτείτε το πρώτο πράσινο κταίο στην Ελλάδα. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται εξ ολοκλήρου από φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Το Κταίο Πιτσάκης είναι πιστοποιημένο από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ELOT N ISO 9001-2015 για άριστη ποιότητα στον έλεγχο. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741. 0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
3: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.

0: FM 89,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 31 Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη πύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης. Στο κλαρίνο ο μοναδικός Θοδωρής Δούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
1: Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
6: Θα συζητηθεί.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και αχαιμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
1: Είμαι η μάστορα σιγό της, λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα, λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω κι άσκασμο λεφτά, όχι αλλιώς.
9: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
10: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
11: Έχεις θέμα?
10: Έχεις τζέμα.
1: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
12: Επικοινωνία FM.
13: Για πάμε δυνατά.
14: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
12: Σ' αρέσει?
14: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
12: Άπαιχτη επικοινωνία.
14: Μ' άναψες, μ' άναψες. Με κάψαν τα φιλιά.
0: φοβερή επικοινωνία.
11: Είμαστε δύο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μία παραλίγο ευτυχία.
13: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζω εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Τράκας Καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Θράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητιούρνοπούλα και καλή διάθεση. Θράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάτι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 024040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 2741027073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δεις ζήλια.
2: K5. Τρως κόλλημα.
0: Τι να αγαπάς στη φύση. Βάζεις και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 5484. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
0: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και ελκεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
0: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
3: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασίλη Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741051690.
0: Κάβα Φασίλη Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
3: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
1: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
1: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
1: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
0: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
0: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
0: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
0: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
2: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα, Bar Food 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
5: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
4: Σ' αρέσει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή,
3: contact, contact,
2: αγάπη,
3: love, love,
2: μουσική,
3: music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
4: τη μουσική που αγαπάς.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: 31 Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη πύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι, η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Θοδωρής Δούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70. Έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-0-63-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίω Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
5: Είσαι για μένα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στο δω, σε αυτό το τραγούδι, ο Νίκος δίνει το σύνθημα. Νίκο, για δώσ' το σύνθημα, σε παρακαλώ.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου. Μες στα σκοτάδια.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει!
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά! Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά! Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια!
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ! Θα τα παραγγείλω όλα!
3: 27 41 0 27 073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
5: Τι έγινε πάλι?
4: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
4: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
5: Είπα μην αγχώνεσαι.
6: Γιάννης και Τζέμα εγγύηση.
4: Ουφ, επιτέλους.
7: Τζέμα.
4: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
1: Ναι.
10: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
10: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασιλή Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
11: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
10: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
11: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
11: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία.
8: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
12: Είσαι για...

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή, που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: επικοινωνία 89,1.
1: Ναι, το Θράκας Καμώματα έχει εγγένεια στις 29 Μάη, Παρασκευή. Το γιορτάζουμε όλοι μαζί με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Φράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητιούρνοπούλα και καλή διάθεση. Φράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάτι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 2583 65. Φράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραερίου Cookies. Υγραέριο, φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία, παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Ε, τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
7: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
0: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
7: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
0: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
7: Και τα πουλιά μαζί.
0: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
7: Ναι, τα γλυκούλια μου.
0: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
7: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
0: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
7: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
0: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
7: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
0: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
7: Τηλέφωνο 2741 600 870.
0: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
8: Μουσική επικοινωνία.
9: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
10: Απέχτη επικοινωνία.
11: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
8: Τέλεια επικοινωνία.
12: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
10: Επικοινωνία FM.
13: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
10: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μία σπαρά λίγο ευτυχία.
7: 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: 31 Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη μπύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι, η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Θοδωρής Δούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Τι να αγαπάς στη φύση. Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσο 12 στο Λουτράκι, στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: ανάσα.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή.
3: Contact, contact.
2: Αγάπη.
1: Love, love.
2: Μουσική.
3: Music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
4: Τη μουσική που αγαπάς.
3: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πίνω παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
5: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
4: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
5: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
4: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
5: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
6: Είμαι η μάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα με όλα τα ΣΕΜ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
7: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-068100.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις τζέμα.
6: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
10: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Επικοινωνία FM 89,1.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες τύχες πάντα. Σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 11.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Βρακάς καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: Και ο Γιάννης Ρίτσας στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας, φράκκα σκαμώματα, εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητιούρνοπούλα και καλή διάθεση. Φράκκα σκαμώματα, στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Φράκκα σκαμώματα, εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε.
1: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
0: Ναι.
1: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
1: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
0: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
1: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
0: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
1: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
0: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
1: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
0: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
1: Και τα πουλιά μαζί.
0: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
1: Ναι, τα γλυκούλια μου.
0: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
1: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
0: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
1: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
0: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
1: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
0: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741-600-870.
0: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους. Σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
2: Επικοινωνία FM 89,1.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα. Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Με φάγε με την μουρμούρα της. Και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία. Και το σπίτι είναι κρύο. Και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω. Αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201. Και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύ πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
4: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
4: Εκεί να δεις ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
6: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
6: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσηλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 2741-083030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
6: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
6: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
6: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη μπύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης, στο κλαρίνο ο μοναδικός Θοδωρής Ντούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική, με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
1: Τι να αγαπάς στη φύση? Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12. Στο Λουτράκι, στο δρόμο της Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
1: Ναι.
6: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και ελικεράκια. Για τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
1: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα.
6: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
7: Ακούω αυτό.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο Κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε θέλεις?
5: Τι έγινε πάλι?
4: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
4: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
5: Είπα μην αγχώνεσαι.
6: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
4: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
7: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
8: Έχεις θέμα.
7: Έχεις Τζέμα.
2: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Άκου αυτό.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Ναι, το Θράκας Καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Θράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητή ουρνοπούλα και καλή διάθεση. Θράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δεις ζήλια.
2: K5. Τρως κόλλημα.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
1: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
1: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
4: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410 51690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
2: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 0 21 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
5: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνα. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα. Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: 31 Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη μπύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι, η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο μοναδικός Θοδωρής Ντούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
5: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
4: Κέντρο Υγραέριο Κούκης. Υγραέριο φυσικό αέριο.
5: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία. Παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
5: Κέντρο υγραερίου Κούκης και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
4: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
5: Κέντρο υγραερίου Κούκης στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι. Ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue, gadget.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies. Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
5: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
4: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
5: Κέντρο υγραερίου Cookies. Πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Τι να αγαπάς στη φύση. Βάζεις και ζαρζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι, και στον ελαιόνα, και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα, ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσων 12 στο Λουτράκι. Στο δρόμο της Σχολής Μηχανικού προς Καζίνο. Τηλέφωνο 2744-064-401 και κινητό 697-393-54-84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό. Για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
7: Τι έγινε πάλι?
6: Τι έγινε? Ένα μήνα, σε παρακαλώ, να τελειώσουμε τις δουλειές.
7: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
6: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
7: Είπα, μην αγχώνεσαι.
8: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
6: Ουφ, επιτέλους. Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
9: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
10: Έχεις θέμα.
9: Έχεις Τζέμα.
3: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις.

0: ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
1: Το καινούριο Σταϊκή είναι καλύτερο.
2: Έχουνε
1: οι premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741-600-870.
2: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
3: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
0: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Επικοινωνία FM 89,1.
5: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Ε, τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
1: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
3: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
2: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστιμίας.
2: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
4: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
5: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
6: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
5: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
6: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
5: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
6: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραέριο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
7: Άκου αυτό.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Επικοινωνία FM.
2: Για πάμε δυνατά.
0: Και στα κρύπα βλέπουμαστε.
1: Σ' αρέσει.
0: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Μ' άναψες, μ' άναψες. Με κάψαν τα φιλιά σου.
3: Φοβερή επικοινωνία.
0: Είμαστε δυο θύματα. Καρδιά μου, εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
1: Στους 89,1.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέλη μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Θα ονειρευτώ πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: χάσαμε.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Ναι, το Θράκας Καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Φράκκα σκαμώματα. Εγκαίνια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητή γουρνοπούλα και καλή διάθεση. Φράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 2583 65. Φράκκα σκαμώματα Εγκαίνια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δει ζήλια.
2: K5. Τροσκόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
3: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
4: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
5: Φοβερή επικοινωνία.
4: Παμ, παμ, κάνω παμ.
3: Στους 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουν πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπήστη διαβάζω εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
2: Στους 89,1.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Μαΐου, παραμονή Αγίου Πνεύματος στο Κουταλά Κορινθίας, στο Πάμε Γάτο. Ελληνική παραδοσιακή βραδιά διασκέδασης με τα όλα της. Ψητά κρέατα, παγωμένη μπύρα και κλαρίνο. Στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Στο τραγούδι η Βίβιαν Χριστοπούλου. Και ο Θοδωρής Βελισάρης, στο κλαρίνο ο μοναδικός Θοδωρής Δούρος. Μια υπέροχη βραδιά πανηγυρική, με λουλούδια, γουρνοπούλα και πιάτα για σπάσιμο. Στις 31 Μάη, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στο Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Ώρα έναρξης 9.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741-099-339. Πάμε Γάτο, στο Κουταλά Κορινθίας. Γνήσια, παραδοσιακή, ελληνική διασκέδαση με την οργάνωση του Γιώργου και της Αλεξάνδρας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
4: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
6: Τι έγινε πάλι?
5: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
5: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνος στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
6: Είπα μην αγχώνεσαι.
7: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
5: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Επικοινωνία σημαίνει
9: επαφή.
8: Contact. Contact.
9: Αγάπη.
8: Love. Love.
9: Μουσική.
8: Music.
9: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
10: τη μουσική που αγαπάς.
8: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Λιωμόδη Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα. Θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
6: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
8: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
7: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
7: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 35.
2: Τι να αγαπάς στη φύση, βάζεις και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλεις τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλεις τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα, ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργος Σταύρου. Καλανίσον 12. Στο Λουτράκι, στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 5484. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή, χίλια κομμάτια να γίνω απ' τη ματιά σου. Μες στα σχολεία

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: Ναι, το Τράκα Καμώματα έχει εγγένεια στις 29 Μάη, Παρασκευή. Το γιορτάζουμε όλοι μαζί με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο ο Δημήτρης Ρέστας. Φράκκα σκαμώματα, εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητή γουρνοπούλα και καλή διάθεση. Φράκκα σκαμώματα, στο Βραχάτι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Φράκκα σκαμώματα, εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη σας περιμένουμε. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση. Τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
1: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
0: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
2: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
0: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
2: Και τα πουλιά μαζί.
0: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
2: Ναι, τα γλυκούλια μου.
0: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
0: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
2: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
0: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
2: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
0: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
2: Τηλέφωνο 2741 600 870.
0: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
3: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.
4: Είσαι για

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
0: Στους 89,1.

0: επικοινωνία. 891
1: Ευστέρεο.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
0: Ναι.
2: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 0 63 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Φέγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο, εξαιρετικό, παραδοσιακό, ο Φάνης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στην Κόρινθο, Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία, τηλέφωνο 2741-0-23541, παραδοσιακό, ο Φάνης, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Το K5, δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου, ψυχιατρίο είναι, μια τρέλα, κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει!
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα!
0: 27 41 0 27 073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δει ζήλια.
0: K5. Τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Κούκης. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
3: Η μημάς τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούργια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, η μημάς τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
4: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές. Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 2744-0-68100.
5: Έχεις θέμα.
4: Έχεις τζέμα.
3: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
2: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
4: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
6: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Παμ, παμ, κάνω παμ.
4: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Love.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Ναι, το Thrakas Καμώματα έχει εγγένεια στις 29 Μάη, Παρασκευή. Το γιορτάζουμε όλοι μαζί με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή. Α!

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο ο Δημήτρης Ρέστας. Θράκκα σκαμώματα, εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητιούρνοπούλα και καλή διάθεση. Θράκκα σκαμώματα, στο Βραχάτι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκκα σκαμώματα, εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
2: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
3: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
3: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
0: Τι να αγαπά στη φύση? Βάζει και ζαυζαβατικά, μπαξέ, ντοματούλε, κολοκυθάκια, πιπεριές κτλ. Τον θέλει τον ειδικό. Και στο χωράφι και στον ελαιόνα και σε όλα τα καρποφόρα δέντρα σου, στα λουλούδια σου. Ναι, τον θέλει τον ειδικό. Δεν τα ξέρουμε και όλα. Ρωτάμε τον ειδικό. Γεωπόνος Γεώργιο Σταύρου. Στο Λουτράκι. Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νέα φυτά, λουλούδια, δέντρα, τα πάντα. Και συμβουλές για σωστές καλλιέργειες. Γεωπόνος Γιώργο Σταύρου. Καλανίσον 12. Στο Λουτράκι, στο δρόμο της σχολής μηχανικού προς καζίνο. Τηλέφωνο 2744 064 401 και κινητό 697 393 54 84. Καλλιεργείς, πας στον ειδικό για σωστή καλλιέργεια. Γεωπόνος Γεώργιος Σταύρου. Πολύχρονη εμπειρία για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
6: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειρο δανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
5: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
6: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
5: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 2741081155 και 6977313919.
6: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
7: Επικοινωνία FM στους 89,1.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
2: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα. Θα συζητηθεί.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπους το λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησες στον επικοινωνία.
2: Με φάγε με τη μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
5: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
7: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
8: Άκου αυτό.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Φράκας Καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Θράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητιούρνοπούλα και καλή διάθεση. Θράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741 023 541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελά.
0: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
1: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
2: K5. Τρως κόλλημα.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
0: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
0: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410 51 690.
0: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Επικοινωνία FM. Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι.

0: ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
1: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
1: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
1: Ναι, τα γλυκούλια μου.
0: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
1: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
0: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
1: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
0: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
1: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
0: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
1: Τηλέφωνο 2741-600-870.
0: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενηθρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
3: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
4: Τι έγινε πάλι?
3: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
3: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις. Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
4: Είπα μην αγχώνεσαι.
5: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
3: Ουφ, επιτέλους. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
6: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
7: Έχεις θέμα.
6: Έχεις Τζέμα.
0: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
6: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Ναι, το Θράκας Καμώματα έχει εγγένεια. Στις 29 Μάη, Παρασκευή, το γιορτάζουμε όλοι μαζί. Με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Ρέστας. Φράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητή γουρνοπούλα και καλή διάθεση. Φράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάτι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Φράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
0: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριο Κούκης. Υγραέριο φυσικό αέριο.
0: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
0: Κέντρο υγραερίου Κούκης και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
0: Κέντρο υγραερίου Κούκης στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες.
1: Κέντρο υγραερίου Κούκης, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
0: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
0: Κέντρο υγραερίου Κούκης, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 35.
0: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αργέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αργέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Αργέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αργέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο, σας συμφέρει.
6: Επικοινωνία FM στους 89,1.
7: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε επικοινωνία 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζω εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.
3: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
4: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Φέγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό, ναι, χειροποίητο, εξαιρετικό, παραδοσιακό, ο Φάνης, αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, στην Κόρινθο, Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία, τηλέφωνο 2741-023-541, παραδοσιακό, ο Φάνης, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Το K5, δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου, ψυχιατρίο είναι, μια τρέλα, κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει!
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά, σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 27-41-0-27-073. Ψητοπολείο Γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
6: Σας καλωσορίζουμε στο Κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ, χαλαρώστε στην άνετη αίθουσα αναμονής μας απολαμβάνοντας τον καφέ ή τον χυμό σας. Επισκεφτείτε το πρώτο πράσινο κταίο στην Ελλάδα. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται εξ ολοκλήρου από φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Το Κταίο Πιτσάκης είναι επιστοποιημένο από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ELOT N-ISO 9001-2015 για άριστη ποιότητα στον έλεγχο. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
7: Ακούω αυτό.

0: Λουτράκι, επικοινωνία, FM Stereo. 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Καμώματα έχει εγγένεια στις 29 Μάη, Παρασκευή. Το γιορτάζουμε όλοι μαζί με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

0: Πούλα και καλή διάθεση. Θράκα καμώματα στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκα καμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 024040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
0: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
0: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
0: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
0: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
2: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
4: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Ήταν να βρεθούμε και να κοιταχτούμε.
2: Απέχτη επικοινωνία.
3: Είμαι από σίδερο φτιαγμένη.
0: Τέλεια επικοινωνία.
4: Φεγγάρι μου κι αστέρι μου, αν δεν σε κάνω τέρι μου.
2: Επικοινωνία FM.
5: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
2: Στους 89,1.

0: μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει?
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζω εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά τη βρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70. Έναντι λέσκης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Το K5. Χα, δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιό. Και μπαμ απλό και γεμιστό. Πίτα σκεπαστή όνειρο. Και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
0: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δει ζήλια.
0: K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
3: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
2: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
2: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
2: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
2: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
2: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
2: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
2: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
0: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα. Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
1: Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
5: Είσαι

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 330 95 74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο Σπα. Σύντομα στο λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Φράκας Καμώματα έχει εγγένεια στις 29 Μάη, Παρασκευή. Το γιορτάζουμε όλοι μαζί με live ζωντανή ορχήστρα. Στο τραγούδι η Έλενα Χαραμή.

και ο Γιάννης Ρίτσας. Στο κλαρίνο ο Δημήτρης Ρέστας. Θράκκα σκαμώματα. Εγγένεια με κέφι, με φωτά αναψυκτικά, με ψητή γουρνοπούλα και καλή διάθεση. Θράκκα σκαμώματα. Στο Βραχάκι, στην παραλία. Τηλέφωνο 6937 337 657 και 6945 25 83 65. Θράκκα σκαμώματα εγγένεια με σούβλες, χάρες και ελληνική διασκέδαση. Την Παρασκευή 29 Μάη. Σας περιμένουμε. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο.

0: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνική Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
0: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με αγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
0: Ναι.
6: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
0: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
0: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
6: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
0: Στην Κάβα Φασιλή Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
0: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
7: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο Υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκι.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
2: 27410-27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια. K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
4: Ότο ΣΠΑ. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο ΣΠΑ. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο ΣΠΑ. Ότο ΣΠΑ. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί και έλεγχος πολλών σημείων. Ότο ΣΠΑ. Σύντομα στο Λουτράκι. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο ΣΠΑ. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο ΣΠΑ.
5: Θα συζητηθεί.
3: Είμαι η μάστορα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι η μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω κι άσκασμο λεφτά, όχι αλλιώς.
6: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
7: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
8: Έχεις θέμα.
7: Έχεις τζέμα.
3: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.